Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενήσουμε απόψε εδώ στην Αθήνα τη μεγάλη στάρ Τζουλιάνα.

0: Μπράβο ρε Τζιλιάνα, τι φωνάρα είσαι, πες μας άλλο ένα. Πες μας άλλο ένα ρε Τζιλιάνα, φωνάρα, έλα πάμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας αγαπώ πολύ. Σας άρεσαν τα ελληνικά μου? Να σας πω άλλο ένα.

0: Σας λατρεύω.
1: Να ξανάρθεις, Γιουλιάνα, να ξανάρθεις.
0: Θα τα πούμε ξανά πολύ σύντομα.